να με σαμπιά, να με τζάνα. Giovi tu ne mozze caja e señorita, magar per pi, na già ne chiù.